Όπου κι αν είπα το όνομά της, μου είπα να φύγω μακριά της. Αν θέλω να σωθώ, μα εγώ δεν άκουσα κανένα.

πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο άγνωστο.